0: Τρίπολο Γάλα. Νοπίδι Κοκκόδι FM.
1: Siphonsa inkathazo kulibo lokuqala.